0: Ασουάν χεπανέχνα, ασταβαμπούνι βατουρίς πακαρισόντσις, η μαϊνατάτσου σουάκι μουνισίπιος καϊ τρόπικο, τσαντά Μπολίβια σου εντσέφπι, για μπαχμαν τας κυρίς πακάν ακτιβιδάς. Una pausa, ya volvemos con el programa, ya está Farline.
1: Gankunawan, nogaikuan kuskachasga tarikunche, yahtag parlaining wakichipi.
2: Yahtag parlaining.

0: Καϊρά του Κάμα, Τσάια Τσιμοργάικου, Ζίχτς Αρίνα Ουακιτσίητα. Ζίχτς Αρίνα!
1: Ζίχτς Αρίνα!
0: Ζίχτς Αρίνα!
1: Γαουσαϊνινκίστα!